0: δόθηκαν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν το κράτος είχε την πρόνοια να έχει στην άκρη μια καβάντζα στο, να το πω έτσι, κοντέινερ.
1: Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν είχαν την ενσυναίσθηση να δώσουν χρήματα από τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε εμείς στην τελική για να τους πάνε κοντέινερ. Δηλαδή, πού πάνε τα χρήματα όλα αυτά για τους φόρους? Πραγματικά, πού πάνε? Πληρώνουμε και τελικά δεν βοηθιέται και κανείς μας. Έρχεται μια άσχημη στιγμή όπως ένα σεισμός, μια πλημμύρα, κάτι, και το κράτος είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο, και βέβαια πετάνε τον μπαλάκι στην προσωπική ευθύνη, κλασική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου σου λένε ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, στείλαμε μήνυμα μέσω του 112, που το 112 πλέον έχει γίνει μια μηχανή αποποίησης ευθυνών της κυβέρνησης, και ας έκανες εσύ αυτό το οποίο έπρεπε να κάνεις. Εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας. Delaware. Και ας χάνονται περιουσίες, ας καταστρέφονται άνθρωποι. Έβαργες. Λοιπόν, για να πάω στο Viber, στα μηνύματα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στην διάθεσή μου. Στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης, η ελπίδα με αυτούς που μας κυβερνούν έχει πεθάνει και τις κάναμε, λέει, και τα 40. Μόνο τα 40, εδώ κοντεύουμε να την κάνουμε και εκταφή. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπυργο της Αττικής σήμερα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Στον Χρήστο, καλημέρα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα, Μίγε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί όλες οι εκπομπές καλούν εκπροσώπους κομμάτων που δεν έχουν εκλεγεί. Γιατί πρέπει να εκλεγούν, γι' αυτό. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Δίνουν βήμα σε αυτούς τους οποίους θέλουν να εκλέξουν για να, για να κερδίσουν ψήφους. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Ο μοναχικός λύκος εκεί από την Ιρεμβέργη με έναν βαθμό Κελσίου. Τι έγινε, πολύ κρύο στην Ιρεμβέργη, γιατί έτσι? Μπήκε ο χειμώνας για τα καλά, τουλάχιστον δεν έχετε Μητσοτάκη εκεί πέρα για να σας τυρανάει με το πετρέλαιο. Στο Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέσα θα πέσει, λέει ο Βελόπουλος. Ίσως έχουμε εξελίξεις πιο γρήγορα από όσο αναμένεται. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην υπόθεση Γκυλφόιλ θα θεωρήσει υπεύθυνη την κυβέρνηση εδώ που διέρευσε το θέμα της και έδωσε τροφή στους αντιπάλους της, ειδικά τώρα που έχουν εκλογές εκεί σε 3 εβδομάδες. Αν ξεσπάσει ο Τραμπ, θα ξεσπάσει πολύ άσχημα για τους εδώ. Δεν ξέρω, εγώ το εύχομαι να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται πολιτικές εξελίξεις. Όσο πιο γρήγορα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την εξουσία, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Αλλά το θέμα είναι το τι θα ψηφίσουμε, έτσι, και αν θα ψηφίσουμε. Καλημέρα στο Γιάννη. Κλέφτες θα γίνουν, λέει, στη Μερκοσούρ, αναρωτιέται. Έχεις φάει πρόβα του παϊδάκι από Βραζίλια? Αν δεν έχω φάει, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Θα πηγαίνουμε με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο εκεί πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα, για προβατίνα. Και αντί να τρώμε ελληνική προβατίνα, θα τρώμε προβατίνα από τη Βραζιλία, προβατίνα από την Αρμενία. Όχι, από την Αρμενία όχι, γιατί δεν τα έχουμε καλά με τους Ρώσους εκεί πέρα. Ο Χρήστος, καλημέρα, ξέχασε τον Βελόπουλο, λέει, που άλλαξε 3 κόμματα και ψήφισε τα μνημόνια που δεν πρέπει με τίποτα να τον ψηφίσει ο λαός. Κοροϊδεύει τον κόσμο, λέει, γιατί νομίζω ότι είναι πρόβατα, είναι και ο Βελόπουλος ένας δυνάστης. Μάλιστα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Να το ξαναεξηγήσω ακόμη μία φορά. Το τι είναι το μνημόνιο, το τι γράφει μέσα, το τι έχει ψηφίσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ από την αρχή. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα μου λέει να ξαναπαίξω το ηχητικό για το... Εντάξει, να το ξαναπαίξω τώρα δεν μπορώ. Υπάρχει, είναι το ρεπορτάζ του Μέγκα το ηχητικό αυτό το οποίο μου λες. Μπορείς να το βρεις και στο YouTube, είναι και στο TikTok, υπάρχει και παντού σε όλα τα social media υπάρχει, μπορείς να το βρεις. Στη Γιάννα καλημέρα, σκοπός τους είναι, λέει, να μας πεθάνουν, όχι να ζούμε, άρα είναι ο κατάλληλος για αυτούς. Εντάξει, ο κατάλληλος είναι, γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο συγκεκριμένο κόμμα και μπορούν και κάνουν τα δικά τους, εκεί είναι το ζητούμενο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει άμα δεν είχε την υποστήριξη από τους ολιγάρχες. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλημέρα στη Ζήνα. Θα ήθελα να μεταφέρεις κάτι στη διεύθυνση, αν μπορείς. Αυτό, Ζήνα μου, αν θέλεις, στείλε ένα email. info@focusfm.gr.

0: να ενημερώσεις, παιδί μου. Είναι, το, είναι ένα αίτημα του ελληνικού λαού και αυτό. Στείλε ένα μήνυμα στο info@focusfm.gr προς τον Γρηγόρη το Σερέτη να σου απαντήσει. Γιατί δεν είμαι και διευθυντής προγράμματος, καταλαβαίνεις, δεν τα καθορίζω. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα με υγεία και την καλημέρα μου και στο σταθμό, λέει η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Στον Σπύρο καλημέρα από τη βροχερή Αλόνισο. Για άλλες τρεις μέρες, λέει, έτσι θα είναι ο καιρός. Είμαστε στο μάτι του καιρού με αυτή την κακοκαιρία που επικρατεί στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και φθινόπωρο, είναι Οκτώβρης μήνας, θα επικρατήσει και κακοκαιρία. Αυτό είναι το φυσιολογικό άλλωστε. Μάγκας, λέει ο Τραμπ, παίρνει όλα τα πετρέλαια από παντού και τα πουλάει μετά. Και τώρα η Ευρώπη θα αγοράσει ρωσικά πετρέλαια μέσω Αμερικής. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η Ευρώπη, έχουμε διαλυθεί και δεν το ξέρει. Και να φανταστείς, το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εξορίξεις και να έχουμε φθηνό πετρέλαιο. Αλλά πού, πού. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ναι, το είχα δει αυτό με την Κωνσταντοπούλου, η οποία τραγουδούσε πάνω στην σκηνή στο Φεστιβάλ Ελευθερίας. Είχαμε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, τώρα θα έχουμε και τα Φεστιβάλ της Ελευθερίας, πανά θεμάτου. Η Μαρία από τις ΙΚΕΣ, μέχρι ποιο βαθμού, λέει, θα ξεφτελιστούν και θα μάλλον εξεφτελίσουν, εννοείς, και αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζουν. Μέχρι και ο Θεός σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτή τη χώρα. Στον φίλο τον Τζότζο καλημέρα. Πάλι δεν δουλεύει το μετρό. Αλήθεια, δεν δουλεύει το μετρό? Αλήθεια, μου λέτε, πάλι έχουμε θέμα. Για να δούμε πως έχει βγάλει θέμα καμιά ανακοίνωση. Για να μετρό Θεσσαλονίκης, για να δούμε τι γίνεται. Όχι, εδώ μου λέει κανονική λειτουργία τα δρομολόγια.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου τον Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή, όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκαρνανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκαρνανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκαρνανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκαρνανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλλιείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις ανταπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης τολοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία. οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέταρα βόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ.
14: σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
19: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
9: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Γύρω!
12: Δικείο!
11: Γυροδικείο!
12: Γυροδικείο!
11: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
13: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ραδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Ετωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Ιωτωροκαρανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Ιωτωροκαρανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης γης και θάλασσας Ιωτωροκαρανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της Ιωτωροκαρανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Ιωτωροκαρανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Ιωτωροκαρανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο εκκινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλληλεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αγλίας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Ιωτωροκαρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος
3: για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
3: για ραδιόφωνο.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
8: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο Θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
11: Κοίτα ποιος μιλάει.
10: Γιατί?
11: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
15: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
18: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
17: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
18: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
17: Και είσοδος υπέροχη.
18: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
18: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
18: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφορίες.

0: οριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Αιτωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχέας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Αιτωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Αιτωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την Αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Ατωλοκανανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας σε Ατωλοκανανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της Ατωλοκανανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Ατωλοκανανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Ατωλοκανανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του ελιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλοιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλληλεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλληλείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλοιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Ατωλοκανανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
3: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
2: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
3: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
14: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
13: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
14: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
13: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
14: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, @gmail.com.
17: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Γυροδικείο!
21: Γυροδικείο!
20: Γυροδικείο!
21: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
22: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
22: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
22: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
22: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
22: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
23: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχέας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης για την Υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάο Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Ετωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Ετωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Ατωλοκανανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας σε Ατωλοκανανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της ατωλοκανανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Ατωλοκανανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Ατωλοκανανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλλιείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις ανταπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Ατωλοκανανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
5: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
4: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Σιαλουμίνσια της, πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα, ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
9: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες.
0: Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
17: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
18: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχέας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για τη

0: ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ατωλοκανανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ατωλοκανανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου, Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντος σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Ατωλοκανανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Ατωλοκανανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Ατωλοκανανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας Ατωλοκανανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της ετωλοκρανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Ετωλοκρανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Ετωλοκρανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλλιείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Ετωλοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
5: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος
2: για ραδιόφωνο.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα.
8: τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Γυρο-δικείο!
11: Γυροδικείο.
10: Γυροδικείο.
11: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
14: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
16: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
17: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
10: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
17: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
17: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
18: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
19: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
20: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
21: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
3: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο,
1: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
1: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Sport. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
16: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
15: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
16: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
15: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
16: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
15: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
17: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
19: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα.
21: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
21: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
21: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
18: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
13: θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογή.

0: εφαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
1: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
2: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
1: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
0: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά.
12: Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
14: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
13: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
14: Δηλαδή?
13: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
15: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
15: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 27 940.
15: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
18: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Και καθόμαστε δύο άνθρωποι, ένας απέναντι από τον άλλον, και συζητάμε για όλα όσα έχουν γίνει και για όλα όσα έχουν ζήσει και για τον τρόπο που σκέφτονται. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες με κόπο και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνονται για να μπορείτε εσείς να ακούσετε κάποιες αλήθειες. Κανάλι στο YouTube λοιπόν Γρηγόριος Σερέτης, επεισόδιο 2 της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης με τον Ηρακλή Νύκταρη. Μπαίνετε, πατάτε, τη βλέπετε και μαθαίνετε πραγματάκια και κατανοείτε πραγματάκια. Πολλοί λένε έλα μωρέ τώρα, έχει πολλή δουλειά, όλο αυτό που βλέπετε έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο για να σας το παρέχουμε, άφιλο κερδός εννοείται. και να το παρακολουθείτε στις οθόνες σας. Για εμένα το ιδανικό θα ήταν να πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς σας να δουν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι παίζεται. Σήμερα είπα να ξεκινήσω να σας διαβάζω κάποιες καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κάλλης για να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Γιατί όλοι κερδίζουν και εμείς καταχρεωνόμαστε. Εντάξει. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κατάθεση, η οποία με έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σας τη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως την έχουν γράψει, γιατί ακριβώς αυτά είπε και η μάνα. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν ήταν, λέει, να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούριο κινητό του, λέει η μητέρα, και μου έδειχνε, λέει, τη συσκευή. Τι την είπε, ακούστε. Σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης καλή, μου είπε. Τι λες, παιδί μου, στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μη το λες αυτό το πράγμα, του λέω. Αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω κι εγώ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία, μου είπε. Του είπα, δεν θέλω να φύγεις, στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει, του το έλεγα. Ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και λέει, θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο. Του είπα να προσέχεις, Τάσο. Τι να προσέχω, μου είπε, με τρένο θα πάω. Βγαίνω στον μπαλκόνι, το χαιρετάω, του λέω, ξέχασες το νερό σου, θα πάρω από το τρένο, μου είπε. Ακούστε εδώ τώρα τι έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγε το παιδί, ήμασταν στο σπίτι, 11 και 5, ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο. Μου είπε πως το τρένο έχει καθυστέρηση, μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα, του είπα πάρε όταν φτάσεις. Τον παίρνω αργότερα, λέει, και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος, αν δεν μπορούσε, θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω. 12 και 5 με παίρνει ο Γιώργος, ο γιος μου. Ξέρεις ο Τάσος, τι ο Τάσος, του λέω. Εκτριοχιάστηκε το τρένο, μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα, βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, του λέω του άντρα μου, μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε. Φτάσαμε στο σημείο, κοιτούσα αριστερά δεξιά να δω τον Τάσο μου, γύρω γύρω ήταν παιδιά, λέει, που έκλαιγαν, κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Ένα νέφος καπνού άσπρο είδε η μητέρα. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Θοδωρής, ο αυτόπτης μάρτυρας, εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα νέφος καπνού άσπρο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν καπνού μόνο. Γιατί ο κύριος Θοδωρής είπε ότι τον έκαιγε και τα σωθικά. Λοιπόν, είναι ένα δύο τρένα, λέει, δεν καταλαβαίνω. Ένα ή δύο τρένα, δεν καταλαβαίνω. Φτάνουμε στο σημείο, λέει η μάνα, που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με ένα πτώμα, λέει. Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου, ο Γιώργος, ξέσπασε. Όταν πήγα, λέει, στον εφέτη ανακριτή, του είπα, πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από τη φωτιά. Την αλήθεια λέω, λέει η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Την αλήθεια λέω, θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω, έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια, λέει η μάνα, και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο και για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Ζητάω. Και συμπληρώνει, δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο. Το παιδί μου ήθελα, μου το κάψανε. Όλοι πρέπει να εξεταστούν. η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τα ακούτε αυτά? Αυτές οι καταθέσεις έχετε διαβάσει πουθενά? Τις έχετε διαβάσει πουθενά? Πάμε στην επόμενη για να βάλετε λίγο μυαλό. Γιατί είστε στον κόσμο σας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Άλλη κατάθεση. Ξεκινάει. Η ζωή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πριν το έγκλημα και μετά από αυτό. Ήρθε όμως εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Γκρεμίστηκαν όλα εκείνο το βράδυ. Όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Ψάχναμε ρωτώντας τους πάντες. Στις 4 έφτασε, λέει, Νταλίκα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Κατάλαβα ότι εκεί ήταν η κόρη μου. Οι ελπίδες μας λιγόστευαν. Την Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι ταυτοποιήθηκε η Σωρός και την Κυριακή έφτασε η Σωρός στην Αθήνα. Μας έδωσαν μια διάφανη νάιλον σακούλα με τα παπουτσάκια της και τα σκουλαρίκια της, γεμάτη αίμα, λέει. Ζητήσαμε να πάμε να τη δούμε. Είδα το φέρετρό της στο ημίφος. Ένα άσπρο φέρετρο. Την αγκαλιάσαμε, λέει, ζητήσαμε να το ανοίξουμε, αλλά ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι ήταν κλειδωμένο. Άρχισα να ψάχνω το πώς και το γιατί, λέει ο πατέρας. Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει το κράτος, θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε, ποιος φταίει. Πλησίαζαν εκλογές, λέει, για τα Τέμπη, τη σύγκρουση, τα τρένα. Σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. Έγιναν, λέει, εκλογές, κέρδισε το κόμμα που κέρδισε και από το Σεπτέμβριο άρχισαν κάποια μέσα να παρουσιάζουν το θέμα των Τεμπών, ψάχνοντας λύσεις και απαντήσεις. Αν λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα, λέει ο πατέρας. Κανένα σύστημα ασφαλείας και κανένα σταθμάρχης χωρίς εμπειρία, χωρίς βοήθεια. Και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώς και γιατί και από τι προκλήθηκε. Δεν αναρωτιόμαστε μόνο εμείς, αναρωτιούνται και οι συγγενείς. Από ό,τι καταλαβαίνετε που κάποιοι λέγατε ότι είμαστε τρελοί. Συμπληρώνει ο πατέρας, όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν. Απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες δεν κατάφεραν κάτι. Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Άλλο, λέει, θα περίμενα τον αρχηγό του κράτους μας σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να συγκεντρώσει όλους τους υπεύθυνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους σπίτι τους. Όταν αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι είναι καθαρή, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα, λέει, ότι είναι ο ίδιος ανακατεμένος σε αυτό. Μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Είτε θέλει να προφυλάξει κάποιους δικούς του. Ο χώρος του δυστυχήματος είχε μετατραπεί σε γήπεδο, λέει. Νόμιζα ότι υπήρχαν ραδιενεργά όπως το 1986 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δώσανε, λέει, 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας. Και δεν δώσανε, λέει, 100.000 για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που ζητούσα διαρκώς από τον εφέτη ανακριτή, λέει, ήταν να ανοιχτούν τα τηλέφωνα. Κάποια όμως πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν. Ο πατέρας της Αναστασίας. Ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής τα κατέθεσε αυτά. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα Γιώργου Παπάζογλου. Πήραμε το αυτοκίνητο γύρω στις 2, λέει η κυρία Δέσποινα. Ήμασταν, λέει, στην Εθνική, στον Ευαγγελισμό και η φωτιά ακόμη έκαιγε. Η κηδεία του έγινε, λέει, στις 7 Μαρτίου. Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης στο μπάζωμα. Η σωρός, λέει, του Γιώργου ήταν μία από τις τρεις χειρότερες. Ήταν σε δύο σάκους. Στον ένα ήταν τα πόδια του, στον άλλο την καρδιά του. Ναι, και ήταν διαμελισμένος. Δεν βρέθηκε τίποτα από τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω του. Δεν βρέθηκε το τηλέφωνό του, το οποίο λειτουργούσε. Ήταν πλήρως απανθρακωμένος, λέει ο γιος μου. Πού βρισκόταν όλα αυτά? Πού ήταν τα πράγματά του, λέει? Η απάντηση είναι προφανής. Πετάχτηκαν μαζί με τα χώματα κατά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο πεδίο. Οι κυβερνητικές εντολές ήταν να τα πετάξουνε. Έρχονταν εκλογές εκείνη την περίοδο και ο χώρος, όπως είπε κάποιος, έπρεπε να γίνει λαμπίκο. Με τον μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα, λέει, στο ηχητικό του 112 τη Φραντζέσκα να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες, πόσο βασανίστηκε το παιδί μου, αναρωτιέμαι. Η αίθουσα είναι άδεια από τους κατηγορούμενους στη δίκη. Πώς γίνεται να λείπουν οι σταθμάρχες, οι εκπρόσωποι της Εργοσέ? Αυτό αποτελεί προσβολή, όσο και αν ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τη ζωή τους και εργάζονται ακόμα στις ίδιες θέσεις. Παρακαλώ να διατάξετε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη. Αν ένας, λέει, είχε το θάρρος να κηρύξει έκπτωση την κοινοπραξία, δεν θα είχα χάσει το παιδί μου. Θα είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717. Έπαιρναν παρατάσεις, έπαιρναν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη σύμβαση. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στο Υπουργείο και στη ΡΑΣ και στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι έστελναν συνεχώς εξώδικα και προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Τα βαγόνια ήταν κινούμενα φέρετρα. Δυστυχώς πιστέψαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και χάσαμε το παιδί μας, λέει. Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτη 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, λέει, η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και η ατιμορρησία οδήγησαν στο θάνατο και έκλεισαν τα σπίτια μας, λέει η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου. Θέλετε κι άλλοι? Έχω πολλές καταθέσεις να διαβάσω, άμα θέλετε.

Αρνήθηκα, λέει. Αρνήθηκα. Μου είπε, γιατί? Πάρε, εγώ πήρα και νιώθω καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη και ασεβής. Κάποια στιγμή, λέει, πήγε η Γκάγκα μπροστά μας, συνεννοούνταν με υπουργό αν θα κάνουν ταυτοποίηση μέσω DNA ή αν θα κατεβάσουν στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Κατέβηκα και τότε ένας εργαζόμενος εκεί γονάτισε, με έπιασαν τα πόδια και μου είπε να μην το κάνω. Μας ειδοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήμασταν με το σύζυγό μου στο δρόμο της επιστροφής προς Καρδίτσα. Μας είπαν ότι ο Βάιος ταυτοποιήθηκε. Ένας θέμελης μας τηλεφώνησε, λέει, ειδικός σε καταστροφές. Του είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στη Λάρισα και μας απάντησε «Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε πουθενά, θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα από το γραφείο τελετών». Δεν έχω βρει, λέει, τίποτα από τον Βάιο. Ένας ψηλός φαλακρός με μουστάκι και πολλά γαλόνια εμφανίστηκε την Παρασκευή και είπε «Μέχρι Κυριακή θέλω να είναι όλα λαμπίκο». Μέχρι και σήμερα, λέει, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Φήμη ότι κάποια χώματα, λέει, δεν ήταν στο κουλούρι, αλλά και αλλού. Ψάχναμε παντού. Έχουμε φτάσει στο 2024. Το Μάρτιο είδαμε κάτι λοφάκια, λέει, από χώμα. Διαφορετικά χώματα. Επικοινώνησε με τον παντρεμένο και τον συναντήσαμε. Του είπα ότι ψάχνω αυτό που λείπει από το παιδί μου. Τα φορτηγά που κουβαλούσαν χώμα που δεν είχαν ελεγχθεί. Από τα ξημερώματα, λέει, 1η Μαρτίου ξεκίνησαν να σκάβουν και να μεταφέρουν χώματα. Το βαγόνι που ήταν ο Βάιος έπεσε μετά τη σύγκρουση πάνω σε ένα δέντρο που είναι ακόμα εκεί, το δέντρο της αλήθειας. Εκεί, λέει, βρέθηκε ο Βάιος. Από εκεί έσκαβαν. Ενημερώσαμε ανακριτή, μετά από 3 μέρες άρχισε να φυλάσσεται η θέση πηγάδια που μέχρι τότε δεν φυλασσόταν. Ήταν μια διαδικασία που έδειξε ασέβεια, έκαναν ένα δεύτερο έγκλημα μετά το έγκλημα. Σήμερα λέω ότι αυτό που λείπει από το παιδί μου δεν το βρήκα, δεν το έθαψα το παιδί μου. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Εγώ θέλω απαντήσεις για όλα. Γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, διαχειρίστηκαν χρήματα για σιδηρόδρομο, 4 συστήματα ασφαλείας έλειπαν. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινότανε αυτό. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, λέει. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Είχε ζωή μπροστά του, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα Βάιου Βλάχου.

0: Και ακόμα μια πολύ μικρή, της κυρίας Άννας Καρτζόγλου, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, αναρωτιέται στην κατάθεσή της. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός. Χάλασε τη μόστρα της κυβέρνησης στο έγκλημα αυτό το δυστύχημα. Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου, ρωτάει. Γιατί να είναι κατακερματισμένη η δίκη. Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς, εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσους ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού μου. Άννα Καρατζόγλου, μητέρα Κέλλης Πορφυρίδου. Έχει πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλούς πατέρες, πάρα πολλούς συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε και δεν τους γνωρίζω κι εγώ προσωπικά, οι οποίοι ούτε στα κανάλια τρέχουνε, ούτε κόμματα κάνανε, ούτε στα μπουζούκια με τον Καρβέλα είναι, ούτε πουθενά. Υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι είπανε δεν θέλουμε την υπερπροβολή, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές, δεν θέλουμε να γίνουμε φίρμες. Θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε όλα αυτά που ζήσαμε στον ανακριτή και να μας δικαιώσει και να μας δώσει απαντήσεις, και είναι πάρα πολλά αυτά τα πρόσωπα. Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε. Κάποιοι προσπαθούν με αιμονή και με κάθε μέσο να μετατοπίσουν τις ευθύνες, να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θέλουνε, να περαστεί άλλο ένα κρατικό έγκλημα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα. Να μου απαντήσετε. Γιατί δεν απαντάτε σε τίποτα. Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εδώ πέρα έχουμε τον τελευταίο καιρό θεαματικές αποδράσεις. Και αυτός είναι θεατής. Στις αίρες, ένοπλοι στείνουν ενέδρα, αφοπλίζουν τους εξωτερικούς φρουρούς και ελευθερώνουν τον κρατούμενο. Στη Θεσσαλονίκη, Αλγερινός ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και εξαφανίζεται 4 μέρες χωρίς καμία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Λες και δεν έχει συμβεί ποτέ. Κυρία Δημογλίδου, έχει κρυφτεί στο σπίτι της και έχει διπλοκλειδώσει την πόρτα. Τύρινθα. Τούρκος εγκληματίας φεύγει με ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Και οι υπεύθυνοι ψάχνουν να βρούνε πού είναι η φρουρά. Και παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες φυλακές και λένε πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι να πάτε. Καμία παρέτηση, τίποτα. Κάναν τσιγαράκια αστυνομικοί και ξεχάστηκαν να μπουν στο ασθενοφόρο. Έφυγε ο εγκληματίας μόνος του για το νοσοκομείο. Κάτι άλλοι φυλακόβοι έχουν αποδράσει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό που έχουν πάει ένας θεός ξέρει. Και όλα κάτω από το ίδιο Υπουργείο. Που πριν λίγους μήνες μοίραζε SUV και μιλούσε για ασφαλείς μεταγωγές. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αρκεί το προσωπικό. Γιατί αυτή η σιωπή στο Υπουργείο μοιάζει με συγκάλυψη. Όσο και να αυτοθαυμάζεται ο Υπουργός, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα τρομερά. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί, αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανοι. Να πω ότι ήταν ένα περιστατικό στα τόσα χρόνια, να πω εντάξει συμβαίνουνε. Εδώ ρε φίλε, μέσα ένα μήνα έχουν αποδράσει 3-4 άτομα. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συζητάνε καν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί σας πετάνε αυτά τα θέματα από τα οποία ξέρουν ότι θα κρεμαστείτε, γιατί είστε κατίνες. Τι έκανε ο Καρβέλας με τη Βύση. Σας είπε κανένας για τις μυστικές συμφωνίες του Μητσοτάκη? Σας είπε κανένας ότι η κυβέρνηση έκλεισε μυστική ατιμωτική συμφωνία με τη Σόφια και παρέδωσε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ? Ένα πραγματικά ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας επί δεκαετίες. Και όλο αυτό γιατί? Για 48 κοιμήλια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλεμμένα ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία. Υπό τη Μενδώνη και με παρουσία Μητσοτάκη συνέβη αυτό. Η Αθήνα παρέδωσε τα πάντα στους Βούλγαρους, χωρίς να εξασφαλίσει επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών. Ούτε των σωρών Ελλήνων στρατιωτικών, ούτε καν στρατιωτικό κημητήριο. Συμφωνία αυτή υπογράφηκε σχεδόν κρυφά, χωρίς πλήρη κοινοβουλευτική κύρωση και ενημέρωση. Άλλο ένα ξεπούλημα εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, φίλοι μου, για το οποίο δεν μάθατε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε, λέει, στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε για αυτούς που κλέβουν αλυσίδες από το λαιμό ηλικιωμένων. Θυμήθηκε να μας πει για τους Αιγύπτιους που αιτούνται άσυλο, ενώ έχουν δώσει ελληνική ηθαγένεια σε όποιον έρχεται. Και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Έλληνα πολίτη. Απλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί στην αντιπολίτευση. Πού είναι, αν μιλάνε. Θυμάμαι ο Τζίμις ο Πανούσης είχε πει για τον Κουτσούμπα ότι ο Κουτσούμπας δεν μπορεί να διευθύνει ούτε στεγνοκαθαριστήριο. Και είχε δίκιο. Έλεγε τότε ο Πανούσης, για να πάρει ο γιος μου βιβλία στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γραφτεί στο ΚΚΕ. Και ότι το ΚΚΕ και αριστερά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Τα έλεγε τότε ο αριστερός Πανούσης. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που κάποιοι λέτε ότι έχει 8% το ΚΚΕ? Τι έχει κάνει ο Κουτσούμπας όλο αυτό τον καιρό? Έχει κάνει μια δήλωση? Μπείτε στη Βουλή και παρατηρήστε. Έχει κάνει ο Κουτσούμπας κάποια δήλωση? Έχει βγάλει άχνα? Έχει βγει να πει 5 λέξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Και δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας. Είναι πολύ η κομπάρση της Βουλής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα ποσοστά από τις εκλογές του 2023 και καθίστε να δείτε ποιοι κάνουν αντιπολίτευση και ποιοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί σας λέω, η κομπάρση είναι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουν παιδιά από ναρκωτικά. Πέθανε μια 20χρονη γιατί έκανε χρήση MDMA. Και βγήκε ο πατέρας της και είπε να μην βρεθούν άλλα παιδιά στην ίδια θέση. Πώς να μην βρεθούν άλλα παιδιά όταν κανένας δεν κυνηγάει αυτό το φαινόμενο και όλα όσα συμβαίνουν? Πώς? Καταλαβαίνω ότι έχασε το παιδί του άνθρωπος και η ευχή του παραμένει όμως ευχή. Γιατί δεν αρκεί ένα... Και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για το κράτος. Ο πατέρας τι να κάνει? Ο πατέρας έμαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Μιλάω για το κράτος. Αν κάποιος δεν καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και να λέμε ευχόμαστε να μην πάθουν τίποτα άλλα παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό σας εξηγώ.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

και ο Ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να καταναλώνει πάμφθηνα φυσικό αέριο. Μετά ήρθε η CIA, έψησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και να τις κηρύξουν πόλεμο. Αυτοί που ηγούνται της Ευρώπης στην Ευρώπη υπάκουσαν τους Αμερικανούς, έκοψαν την εισδροή πάμφθηνης ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και ήρθε κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε πρώτα στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θεωρώ ότι δημιουργήθηκε από συγκεκριμένους. Και πάλι όμως την πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν φτάνει η φθηνή ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, ντίζελ και πάει λέγοντας, δεν φτάνει στους πολίτες. Και τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε ούτε από τη Ρωσία ενέργεια, ούτε από τη Μέση Ανατολή. Και πήγε τώρα ο Τραμπ και κανόνισε deal με τον Ρώσο, χωρίς να ρωτήσει ούτε τον Ουκρανό, ούτε τον Ευρωπαίο. Παίρνει το πετρέλαιο της Ρωσίας και μας το πουλάει. Αποκτήσαμε μεσάζοντα. Πετρέλαιο, σας λέω, που παίρναμε πριν 10 χρόνια πάμφθηνα. Το αγοράζουμε τώρα από τους Αμερικανούς πανάκριβα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λίγοι δεν έχουν καταφέρει τόσο εξόφθαλμα να εξαπατούν και να κλέβουν τόσους πολλούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό και κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν ασχολούνται με την επικαιρότητα, ξέρετε τι λένε? Μας έσωσε ο Τραμπ. Μας έσωσε. Έτσι λένε. Πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τελικά μετά από αυτή τη συμφωνία, πόσο θα είναι? Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει? Μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ήτανε, τα λέω τώρα στρόγγυλα, έτσι. Ήτανε, τα στρογγυλοποιώ για να φέρω ένα παράδειγμα. Ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Την πάνε στο 2 ευρώ, σοκάρονται όλοι. Σοκάρονται. Και έρχονται μετά σαν καλοί Σαμαρίτες και τι λένε? Θα τη ρίξουμε στο 1,80. Και χαίρονται όλοι και λένε μπράβο, τη ρίξανε. Από 1,80 μετά, στην πάνε στο 2,30. Σοκάρονται όλοι. Λένε πω 2,30. Και από 2,30 μετά τη ρίχνουν στο 2 ευρώ. Και λένε όλοι πω πήραμε ανάσα. Μπράβο ρε, μας τη ρίξανε στο 2 ευρώ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι από εκεί που την παίρνανε 1,5 ευρώ έχει φτάσει στο 2 ευρώ και τους λέτε και ευχαριστώ. Μα είναι φοβερό. Τους λένε και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί το σύστημα ξέρει να παίζει μπάλα με το μυαλό σας. Ξέρει πώς λειτουργείτε. Ξέρει πώς αντιδράτε. Ξέρει να σας κοροϊδεύει. Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ρε χαϊβαναράδες, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, 1,5 ευρώ την παίρναμε και έχει φτάσει 2,30. Και 2 ευρώ να την πάνε, πάλι μέσα μπαίνουμε. Αλλά όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος στο προσκύνημα, όταν ο άλλος γουστάρει να προσκυνάει όλη μέρα, φίλε, ό,τι και να τον πεις, αυτός θα προσκυνάει. Ό,τι και να του πεις, αν ο άλλος έχει συνηθίσει να προσκυνάει, τελείως. Είναι αυτό που σας είπα. Αν κάποιον τον βολεύσει ένας συγκεκριμένος υπουργός με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με εργολαβία, είτε με ρουσφέτη, είτε με κάποια δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με αποζημίωση, είτε με διαγραφή χρεών, ο Έλληνας θεωρεί μετά ότι έχει βρει τον άνθρωπό του και δεν πάει να είναι αυτός το χειρότερο λαμόγιο. Θα τον ψηφίζει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Γιατί? Γιατί θα έχει και ένα τηλέφωνο να πάρει στη δύσκολη στιγμή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι. Εκεί κολλάει και η φράση του Βαρτζόπουλου, που έλεγε στην τηλεόραση ο Βαρτζόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, που παραιτήθηκε μέσα ένα βράδυ γιατί το όνομά του ήταν στη δικογραφία, που έλεγε «Εντάξει μωρέ, τι κακό κάναμε, εξυπηρετήσαμε πολίτες». Και ποιος σου είπε ότι ο ρόλος σου εσένα που σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί υπάλληλός μας είσαι, είναι να εξυπηρετείς πολίτες? Ποιος σου είπε εσένα ότι σε βάλαμε και σε πληρώνουμε για να παίρνεις τηλέφωνα σε δεξιά και αριστερά, όχι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες? Τώρα δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να παίρνεις δεξιά και αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Γιατί για εκεί ήταν το όνομά σου. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήτανε. Και να λες αυτό και εκείνο. Υπουργός ψυχικής υγείας ήσουν, ρε Βαρτζόπουλε. Τι ρόλο βαράς εσύ με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Για ρουσφετάκι πήγαινες. Βάς και κερδίσεις κάνα ψηφοφόρο. Θα το φωνάζω καθημερινά, φίλοι μου. Όσοι υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές έχουν βολέψει κόσμο και έχουν παρακάμψει τον νόμο για να εξυπηρετήσουν με βάση την εξουσία που έχουν, δεν θα έπρεπε να μπορούν να είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε να δίνεις λεφτά, είτε με ρουσφέτια, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να κερδίζεις ψηφοφόρους, να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να λέει, έλα εδώ εσύ ρε μεγάλε, πήγες να εξαγοράζεις, όχι ψή, όποιος κι αν είναι αυτός, όποιος κι αν είναι αυτός. Πήγες να εξαγοράζεις ψηφοφόρο, ναι, τέλος. Σου απαγορεύω να είσαι υποψήφιος. Τέλος αδερφέ, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Γιατί? Γιατί πήγες να νοθεύσεις, πήγες να παρακάμψεις, πήγες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και να μην είναι δίκαιη η διαδικασία των εκλογών. Τελείωσε. Πάνε σπίτι σου. Πάνε δούλεψε τη δουλειά σου. Δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό τσαρλατάνο να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Γιατί είναι άνισο. Είναι άνισο, ρε φίλε. Οι εκλογές είναι νοθευμένες, τελεία και παύλα. Δεν γίνεται εσύ που δεν έχεις καμία εξουσία. Βασικά ναι, έχεις δίκιο. Όχι να πηγαίνεις σπίτι του και στη δουλειά του. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για όποιον πάει να κάνει αυτό. Με τον νόμο. Με τον νόμο, νόμιμοι δεν λένε ότι είναι. Ωραία, αφού είστε νόμιμοι, τι λέει ο ποινικός κώδικας? Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο 5 χρόνια, 10 χρόνια, τι λέει? Αυτό, κατευθείαν. Σου εξηγώ όμως κάτι άλλο. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα είναι ταξικό, όχι γιατί υπάρχουν διαφορές από έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός είναι και οι δύο άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τι γίνεται όμως? Ο φτωχός δεν έχει τόσα πλεονεκτήματα. Και επίσης, σκέψου ένα παραπάνω, ο πλούσιος να είναι ήδη υπουργός και ο φτωχός να είναι άνεργος. Ο ένας να έχει ιδεολογία, ο φτωχός να έχει μυαλό και να έχει όραμα και όντως να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με ενσυναίσθηση γιατί έχει εμπειρίες για όλους τους υπόλοιπους. Και ο πλούσιος υπουργός τώρα να έρχεται να εξυπηρετεί, να κερνάει κάνα φακελάκι και να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην εκλογική διαδικασία ο φτωχός να παίρνει τον τρίτο, για να μην σας πω ποιον, και ο άλλος, άνετος και ωραίος, με φακελάκια που έχει μοιράσει και με εξυπηρετήσεις που έχει κάνει, να κερδίσει να πούμε 5 και 10 χιλιάδες ψήφους συν. Είναι σωστό αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Προφανώς και όχι. Ποιες εκλογές λοιπόν? Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάντα προβάδισμα γιατί έχει την εξουσία. Υπάρχει περίπτωση ο Μητυλινέος να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Σκέψου πόσους εργαζόμενους έχει ο Μητυλινέος. Υπάρχει περίπτωση ο Γεραπετρίτης και ο Περιστέρης και η Γιακ Τέρνα και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και οι εργαζόμενοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει περίπτωση, μα είναι υποφελημένοι. Πώς να μην ψηφίσουν? Σου λέει, εμείς γίναμε. Δεν θα ψηφίσουμε αυτούς που μας φτιάξανε. Αυτό λένε οι περισσότεροι από αυτούς. Ποια ιδεολογία, ποια Ελλάδα, ποιο όραμα και ποια σωτηρία? Βγαίνει κανένας να πει στην τηλεόραση που και τα κανάλια είναι στο κόλπο και οι δημοσκοπήσεις είναι στο κόλπο. Γιατί και αυτοί ρουσφετάκια δέχονται. Και αυτοί στα ρουσφετάκια μέσα είναι.

0: Τα μιλάμε. Ξέρετε για πόσο χρήμα. Όλα αυτά τα χρόνια πόσα λεφτά έχουν μοιράσει. Τι μου λέτε εσείς τώρα. Τι μου λέτε. Ανοίξτε τα μάτια σας. Να καταλάβετε επιτέλους τι συμβαίνει. Χαζοί δεν είστε. Τους χαζούς παριστάνετε. Γιατί έτσι σας συμφέρει. Και τώρα σας κατεβάζουν το σκουλά υποψήφιο. Αύριο μεθαύριο θα σας κατεβάσουν να πούμε τον Αργυρό. Όχι το Ρέμο, όχι το Ρουβά. Ο Ρουβάς ρε. Ο Ρουβάς. Ενώ είχαμε την πανδημία, πήγε τραγούδιση στο Λυκαβητό 2 ώρες και πήρε 200 χιλιάρικα ο Ρουβάς. Και δεν άνοιξε μύτη. 200 χιλιάρικα για 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Τόσα ήταν, για 2 ώρες και δεν είχε κόσμο. Απορώ αν πήγε. Απορώ. Δεν είναι φοβερό. Βάλε να πριν κλείσουμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Ψινάκης. Κάτι είπε ο Ψινάκης για το Σάκη το Ρουβά. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω, δεν ξέρω. Αν είναι, θα πρέπει να ζητήσει λίγο να πάρει μια άδεια. Από ποιον να πάρει άδεια? Καλά ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα? Εδώ άλλος λέει ότι είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 17 χρόνια. 17 χρόνια λέει ο Ψινάκης. Βάλε να τον ακούσουμε πριν πάμε σε τραγούδι. Δώσ' το να.
1: Ρουβά, Ψάκης. Με απέλησε με κάποιο τρόπο. Ήρθα του φιάδε να σε ρωτήσω. Του λέω ρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο. Ρουβά Ψινάκη. Ρουβά παντού ήταν. Ρουβά Ψινάκη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέραν τι είναι μούρι με εμένα. Το τέλο τη μάθανε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ρε Βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πάντα δίπλα. Ρε Βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ρε Βαριά Ψινάκη που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι χθρόμε χωρί τα ματάρια του λέω παιδί μου. Στην Αμερική. Ήταν να κάνει αγίνιστα. Πήγαινε, τα είχαμε φτιάξει με τη φίλη μου όλα. Έμενε μέσα στο σπίτι με την Πάρη Σκύλων. Οπότε του λέω, τι θες και με απολύεις? Να φαίνεται ότι εγώ και εσύ να πετύχεις εκεί και να βγω εγώ ρομπά. Ναι, αγκάσεις τώρα να γίνω star.
2: Και το γνώρισες την Κέρκυρα, τον είδες πρώτη φορά?
1: Ναι. Είχα πάει μπουζούκι και ήταν ο Σάκης 17.
2: Ναι, μπράβο, μικρός.
1: Άρεσε όλη την παρέα. Τότε ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Αλλά πάλι αυτό έβγαινε. Τον φώναξα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελα να πάμε η παρέα. Και εκεί τον γνώρισα. Μου είπε δεν τον καλεί στην Αθήνα και κτλ. Τον κάλεσα, τον πήγα στον Καρβέλα και στην Άννα στην αρχή. Αυτό έγινε το 90.
2: Ψάκης είχε αρχίσει ήδη να εμφανίζεται σε μαγαζιά τότε.
1: Είχε έρθει και εμφανιζόταν στο Ποσειδόνιο.
2: Και πότε θεώρησε έγινε το μπαμ?
1: Την πρώτη στιγμή, στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που είπε το Πάρτα. Και του λέω βάλε τη συνταγή του Hollywood. Μάλλον μπράντο. Τζιν, τίσερτ και μπότες. Του πήρε τα βραγιά. Αλλά δεν είμαστε τότε manager.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 3262 62 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
13: Με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες.
14: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
13: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού για επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί η ΕΜΗ με έκτακτο δελτίο της. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με την θερμοκρασία στο κέντρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
16: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
15: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
22: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
22: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
23: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
22: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
23: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
24: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
25: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
26: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
27: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς κύριε Κάλλη?
1: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μας ανέβαινε η πίεση.
0: Για να καταλάβω λίγο κάτι κύριε Κάλλη τώρα, γιατί αυτό ανέλυα και την πρώτη ώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αποκτήσει ένα μεσάζοντα. Ενώ αγοράζαμε πριν 10 χρόνια κατευθείαν από τη Ρωσία, τώρα πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, ενώ ο Αμερικανός αγοράζει από το Ρώσο.
1: Κύριε Σερέτη, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που φωνάζω ότι το μήνυμα έχει δοθεί από την Αλάσκα, όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτοί έχουν κανονίσει, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κανονίσει, έχουν ξαναμοιράσει τον πλανήτη, τις ζώνες επιρροής, τις σφαίρες επιρροής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, θέλω, σας παρακαλώ να του δώσετε λίγη σημασία αυτό που θα πω, κατοχυρώνει την Αμερική παγκοσμίως ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα και τον παγκόσμιο διανομέα. Επίσης διασφαλίζει τη συνέχεια της ροής της ενέργειας στον πλανήτη με το δολάριο ως αντίκρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το υπόλοιπο που ακούμε από τους Ευρωπαίους περί προδοσίας και όλα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα που ακούμε είναι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ και ούτε πρόκειται να το καταφέρουν, ούτε θα τους επιτραπεί να το καταφέρουν, να ξαναδημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κυρίως και από πίσω οι Εγγλέζοι, έναν πολυπολικό κόσμο που θα τους εξυπηρετούσε για να αισθάνονται αυτοί ξανά αποικιοκράτες. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ο κόσμος έχει μοιραστεί, έχει τελειώσει η ιστορία, το 1945 είναι ζωντανό και η Αμερική με τη Ρωσία δεν είναι εχθροί. Οι Ρώσοι αποδέχθηκαν το δολάριο, μέσω του δολαρίου να γίνεται αυτή η συναλλαγή της ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουν περί προδοσίας του Τραμπ κτλ. Κτλ.
0: Μα έκανε αυτό που το συμφέρει.
1: Ναι. Βεβαίως έκανε αυτό που το συμφέρει. Εμάς ποια είναι η θέση μας? Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα? Μπορούσε κανένας? Πήρε με ένα άνθρο στη Βενεζουέλα, διέλυσε όλα τα πετρελοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ με το Ιράν. Έτσι, γιατί έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Και το Ομάν και το Κατάρ και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τελειώσει αυτοί. Έτσι, έχουν χτυπηθεί οι πετρολοπαραγωγές τους, δεν έχουν ούτε το 8% πλέον να στείλουν. Και δεν μπορούν, ό,τι βγαίνει από εκεί χτυπιέται. Έτσι, τα πήρε όλα με ένα άνθος η Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται παραπέρα. Υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί η Αμερική, να ιτηθεί η Αμερική που περιμένανε και γράφανε εδώ οι γερμανικές φυλάδες και τα υποχείρια και τα φερέφωνα ότι καταραίει η Αμερική και θα ιτηθεί στον πόλεμο η Αμερική και όλες αυτές τις μπούρδες που διαβάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα που έχει το δικαίωμα να κόβει όσα δολάρια θέλει? Υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί?
0: Εγώ τώρα ξέρετε τι παρακολουθώ και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα θα ρίξει τις τιμές? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εδώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, ναι ή όχι?
1: Η Ελλάδα, κυρία Σερέτη, είναι εξαρτημένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα τώρα. μοιραία θα είμαστε στις τιμές που θα τους επιτρέπει, που θα επιτρέπουν στο Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι να καθορίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ευρωπαίοι βολεύονται πάρα πολύ με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί οι σπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δίνουν το περιθώριο στο Μητσοτάκη να εισπράττει πάρα πολλά λεφτά για να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα ληστεύει μέσω της συμμορίας του Μητσοτάκη τους πολίτες της για να σταθεροποιεί και να κρατάει όσο το δυνατόν ζωντανή τη γαλλογερμανική ύπαρξη. Η προπληρωμή των δανείων που δίνουμε γίνεται και με καινούρια δάνεια που παίρνουμε με υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και μέσω των υψηλών τιμών του ΦΠΑ που εισπράττει η Ελλάδα. Δηλαδή κρατάμε ζωντανή εμείς μια καταραίουσα Ευρώπη, ένα ευρώ το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του, ένα ευρώ το οποίο είναι έτοιμο να βαρέσει κανόνι μετά την... και θα το δούμε αύριο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με την κρίση στη Γαλλία, γιατί η γαλλική κρίση έφτασε τα 3,5 δις το χρέος της Γαλλίας, έτσι, και δεν μπορεί να τη σώσει η Ευρώπη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα για να σωθεί με μια σειρά μνημονίων, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Κρούγκμαν χτες έγραψε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η Γαλλία για να σωθεί. Άρα η κρίση της Γαλλίας θα μετακινηθεί στο ευρώ. Η Γερμανία προσπαθεί να σωθεί, την έχει απορρίψει, δηλαδή αρχίζει και σπάει αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, την πούλησε η Γερμανία την Γαλλία, έτσι, και θα δούμε μέρες τρελές αυτές που έρχονται. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω ότι θα πέσουν οι τιμές, εκτός αν επιτρέψει η Ευρώπη να πέσουν κάτι λίγα λεπτά, έτσι, μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν αρκείται στη συμφωνία και να υπαναχωρήσει στις θέσεις της. Δεν αρκείται στη συμφωνία και να επωφεληθεί της συμφωνίας, έστω και αν το πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο. Έτσι, από 60 που μας το έδινε ο Πούτιν θα το πληρώνει 140 τώρα. Αλλά ούτε σε αυτό αρκείται. Λέει, εμείς δεν θα δεχτούμε τη συμφωνία και θα συνεχίσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ζούμε τρελά πράγματα, κύριε Σερέτη. Ζούμε τρελά πράγματα. Εγώ επιμένω ότι είμαστε σε λάθος κλαμπ.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, πιστεύετε?
1: Εγώ βλέπω ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ θα είναι τεράστια με το γαλλικό χρέος και περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, γιατί σήμερα έχουν πάει όλες οι επιτροπές εκεί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια δεν σώζεται η κατάσταση. Εγώ νομίζω θα δούμε τρελά πράγματα το επόμενο διάστημα και ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα αρχίσουν να κλείνουν οι προϋπολογισμοί, που θα είναι όλοι εκτός υπολογισμού. Όλοι.
0: Ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε?
1: Άμα τρίξει το ευρώ, μετά ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι του. Έτσι.
0: Εμείς τι θα σώσουμε? Δεν μας έμεινε τομάρι εμάς, τι θα σώσουμε εμείς?
1: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο κάτω που πιο κάτω δεν πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω...
1: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου.
0: Εμείς να μην ανησυχούμε, πιο κάτω δεν έχει, αλλά βλέπω το ότι οι Τούρκοι έχουν καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Όταν βλέπεις ότι έχει 2.000 αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, όταν υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα στοιχεία φυσικά που παρουσιάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για τα χρήματα και τους τζίρους, καταλαβαίνουμε ότι όταν μας βάζουμε μαζί στη ζυγαριά, εμάς και την Τουρκία, η ζυγαριά γέρνει προς την Τουρκία, για τους Αμερικανούς πάντα μιλάω, έτσι.
1: Αυτό, κύριε Σερέτη, διαχωρίστηκε από την πολιτική του Τραμπ και φάνηκε πεντακάθαρα στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Έχουμε βγει πλέον από το ίδιο καλάθι που μας είχαν οι Αμερικάνοι με την Τουρκία. Δηλαδή μέχρι την εποχή των Δημοκρατικών, αν θυμόσαστε και αν οι ακροατές έχουν καλή μνήμη, υπήρχε το δόγμα win-win. Να συνυπάρχουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, δώστε λίγο χώρο από εδώ, δώστε λίγο χώρο από εκεί, και πάνω σε αυτή την πολιτική δρούσε ανεξέλεγκτο και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι, και η συμμορία Μητσοτάκη, η οποία υπηρετούσε το δόγμα Κιτσίκης, το οποίο ανησυχούσε, αν θυμόσαστε, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παλαιά, ότι θα γίνουμε αποικία της Τουρκίας, μας αναγκάζουν σε ομοσπονδιοποίηση με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχει αλλαστικά. Οι Αμερικανοί μας τράβηξαν από το καλάθι που έχουν την Τουρκία. Και την Τουρκία την ετοιμάζουν για μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία. Ήδη τη στέλνουν με το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία να δούνε τι θα κάνουν εκεί. Η οποία Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη υποδιάλυση, είναι έτοιμη υποδιάλυση, και αυτό γιατί όταν θα αναγκαστεί, που στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ για να σωθεί, γιατί δεν τη γλιτώνει η Σαουδική Αραβία, τη χτυπάει και η Εμένη, η Χούθη από εκεί, και τη χτυπάει και το Ιράν. Έτσι, και δεν την προστατεύει η Αμερική. Το βλέπουμε καθαρά. Έχει τελειώσει δηλαδή ο οίκος Σαουδ. Ζει τις τελευταίες του μέρες. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα τελειώσει στις επόμενες μέρες η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν πλέον πετρελοπαραγωγές χώρες στη γενικότερη περιοχή από τον αραβικό κόσμο. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει και στέλνει πετρέλαιο μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κίνα και στη Ρωσία, οπότε ούτε εκεί θα μπορέσει να κάνει κάτι, παρά το επικείμενο ολοκαύτωμα που τους ετοιμάζει. Έτσι, γι' αυτό και ο Ρούμπιο μίλησε στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Έτσι, έχει σημασία το που πήγε και μίλησε, γιατί από εδώ θα περάσουν όλα αυτά τα υπτάμενα τάνκερ και τα βομβαρδιστικά, τα γιγαντιαία κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να είναι κακό για τον πόλεμο και όλα αυτά που λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο σύμμαχός μας είναι η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ εχθροί. Εκεί θα πρέπει να ακουμπήσουμε και θα πρέπει να απεξαρτηθούμε το συντομότερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γαλλογερμανικό άξονα.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γενικά...
1: Δεν θα έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα έχουμε. Το ότι θα είμαστε το κέντρο των επιχειρήσεων, θα είμαστε. Αρκεί να παίξουμε πολύ σωστά το παιχνίδι, έτσι όπως έδωσε τη γραμμή ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε καθαρά στην ποινικά, κύριε Σερέτη, ότι σταματήστε να ακούτε λάθος εντολές και σταματήστε να υπακούτε σε λάθος, σε εσφαλμένες αποφάσεις. Ήτανε πεντακάθαρος.
0: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι όμως. Ακούστε με λίγο.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, ακούστε, ναι. Ακούστε με λίγο. Όμως να τα βάλουμε λίγο κάτω για να καταλάβουν και οι ακροατές κάποια πράγματα. Εγώ πώς το βλέπω.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως
3: που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
11: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ο πόλεμος με τη Ρωσία.
1: Αυτό είναι το ευκταίον, είναι η ευχή των Ρεπουμπλικάνων, είναι η ευχή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί κάποιος. Θα σας πω τι γίνεται. Γύρω από τον Ζελένσκι υπάρχει μια συσπήρωση περίπου του 75% του πληθυσμού που έχει μείνει στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί τρέφονται από τα δισεκατομμύρια που παίρνει ο Ζελένσκι, είναι μπουκωμένοι οι περισσότεροι, έτσι, και θα στηρίξουν Ζελένσκι. Οπότε οι επικείμενες, εάν θα γίνουν εκλογές, δεν θα καθαιρέσουν τον Ζελένσκι. Με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αιμορραγία. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης.
0: Ωραία,
1: δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη εκείνη οι οποίοι θέλουν οι Αμερικανοί να αλλάξουν τον Ζελένσκι με μια νέα πολιτική δύναμη, δεν έχει την ισχύ εκείνη για να μπορέσει να υπερισχύσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πεδίο των χρηματισμών που γίνεται εκεί, έτσι. Και πολύ μεγάλα τα κέρδη και για τους Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω δηλαδή να τελειώνει εύκολα. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι αυτή η εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κατέβει σε εκλογές κτλ. Κτλ. Είναι προσχηματική, καθαρά, έτσι. Γιατί 60 μέρες εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι δίνει το περιθώριο στη Γερμανία και στη Γαλλία να εντείνουν την πολεμική τους βιομηχανία για να μπορέσουν να τον επανεξοπλίσουν δραστικότερα κατά της Ρωσίας. Αυτοί δεν αλλάζουν λογική. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι ρεβασιστές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όσο και αν η γερμανική ελίτ κρύβεται πίσω από το AfD που μιλάει για ειρήνη με τη Ρωσία κτλ. Το έχουν ως εναλλακτική. Αλλά το AfD στη Γερμανία, ακόμα και να γίνει πρώτη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις εκλογές τις γενικές στην Γερμανία, οι οποίες είναι το 28. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα πάνω κάτω.
0: Ναι, και για την ελληνική σκηνή τώρα. Δεν κόψανε το Μητσοτάκι από το βίντεο, δεν το δείχνουν καν. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο, ή ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα
1: εδώ
0: είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ο
1: Μητσοτάκης? Η εικόνα, κύριε Σερέτη, από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη, που του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δημοσιεύματα, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε. Του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Εάν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 24,9, θα μείνει με 71 βουλευτές, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και στο παρελθόν με τους Σαμαροβενιζέλους και το αυτό που ετοιμάζουν τώρα με τον Ανδρουλάκη, πάλι συγκυβέρνηση που ακούμε, διαβάζουμε, και έχουμε το Βενιζέλο από πίσω και σπρώχνει, τη Διαμαντοπούλου από πίσω και σπρώχνει και πάνε αυτό, πρέπει το ποσοστό τους να πέσει τόσο χαμηλά που να μην υπάρχει πεδίο ούτε από τη Singular Logic ούτε από τον εκλογικό νόμο να συγκυβερνήσουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά αυτή τη φορά. Πέρα από το ότι εγώ θα επιθυμούσα και πάρα πολλοί κόσμος από τον ελληνικό λαό θα επιθυμούσαμε να τους δούμε στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έτσι, θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά το ποσοστό τους που να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και πλαίσιο συγκυβέρνησης. Κανένα.
0: Ναι, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ειλικρινά θέλω να ακούσω την άποψή σας. Πώς μπορεί να σωθεί η Ελλάδα?
1: Μπορεί να σωθεί, κύριε Σερέφη.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Μπορεί να σωθεί. Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται, που έχουν δείξει χαρακτήρα πατριωτικό, έτσι, και είναι και με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μπορώ να δώσω και δύο παραδείγματα τα οποία είναι.
0: Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, γιατί μετά με κατηγορούν ότι παρεμβάλλουμε και ότι στηρίζουμε συγκεκριμένους. Δεν θέλω.
1: Όχι, να μπει ο κόσμος να διαβάσει και το Republicans Overseas, δηλαδή το Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων. Ξαναλέω, Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων, δεν μιλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι της Νέας Υόρκης, έτσι. Να διαβάσει και να δει ότι έχουμε τις τελευταίες αναφορές, ας πούμε, που έχουν, ότι ένα από τα ισχυρά πατριωτικά και αντιευρωπαϊκά και αντιπολεμικά κινήματα κτλ., για παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Βελόπουλος. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε, διαβάζουμε, ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, εξάρει την εθνική λογική του Κασιδιάρη. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπερδυνάμεις, έτσι, θέλουν μια εθνική στροφή στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε υπάλληλοι του γαλλογερμανικού άξονα και τρώμε ξύλο. Και επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η λαιλασία.
0: Ναι, ωραία. Η ερώτηση είναι όμως συγκεκριμένη. Όποιος κι αν έρθει αύριο, εγώ το θέτω απλά, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν με αφορά εμένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όποιος κι αν έρθει, η Ελλάδα, αυτό που λέω καθημερινά, έχει γίνει ιδιωτικό κράτος. Οι δρόμοι ανήκουν σε άλλους, τα αεροδρόμια σε άλλους, υπάρχουν συμβάσεις για 35-40 χρόνια.
1: Με ένα προεδρικό διάταγμα.
0: Έχει και ρήτρα μέσα το συμβόλαιο, κύριε. Πώς ακριβώς δηλαδή την αποζημίωση, ποιος θα τη δώσει?
1: Θέλετε να μου πείτε ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τέτοια εκτόματα? Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά είναι αντισυνταγματικά. Μην κοιτάτε που η Σαμαροβενιζέ
0: το παρουσιάζεται τόσο εύκολο, το παρουσιάζεται τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, κύριε Κάλλη.
1: Πολιτική βούληση να υπάρχει, κύριε Σε.
0: Ναι, δεν είναι όμως και επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού μόνο, θεωρώ, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και πρέπει να περάσει και μέσα από κάποια γραφεία και κάποιες πρεσβείες για να πάρει το εντάξει.
1: Ναι,
0: εκεί δηλαδή τι θα γίνει.
1: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποια γραφεία και ποιες πρεσβείες θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα.
1: Εννοώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κατάλληλη πρεσβεία για να πάρουμε το OK.
0: Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό. Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό το ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει το εντάξει από κάποια πρεσβεία για να κινηθεί. Και πιστέψτε με, η πρεσβεία αυτή, όποια κι αν είναι, είτε είναι η Αμερικάνικη, είτε είναι η Ισραηλινή, είτε είναι η Ισραηλίτικη, είτε είναι η Ρωσική, όποια κι αν είναι. Πιστεύετε ότι πρώτα θα κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδας ή το συμφέρον της ανάλογης χώρας που είναι η πρεσβεία?
1: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η Ελλάδα είναι τόσο μικρή που είναι μικρότερη από τη Νέα Υόρκη, μικρότερη από το Παρίσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε μια σωστή συμμαχία αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είμαστε δύο αιώνες κάτω από τρική εφαρμογή των φράγκων, κύριε Σερέτη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και μιλάω όπως το είπε ο Ρούμπιο. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες.
0: Ποιες είναι για εσάς οι σωστές συμμαχίες?
1: Να το συνεχίζουμε αυτό.
0: Για εσάς ποιες είναι οι σωστές συμμαχίες, κύριε Κάλλη?
1: Εγώ νομίζω ότι η συμμαχία, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, η συμμαχία που βλέπουμε ή παρουσίας είναι σωτήρια για μας.
0: Το ακούω.
1: Έτσι, και
0: το
1: δεν
0: ακούω.
1: Είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που η Ρωσία αλλάζει και τον πρέσβη που είχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Αυτός ο Γιούρι Γκόρλιτς, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το πω το όνομά του, είναι ένας από τους 12 κορυφαίους διπλωμάτες της Ρωσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι μια κυρία η οποία έχει μηδενικό διπλωματικό παρελθόν και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει διακοπές όπως η κυρία Γκιλφόιλ. Έτσι, εδώ η Ρωσία στέλνει έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Γιατί η Ρωσία, παρά το ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμμαχία των Προθήμων του 2024, έτσι, δεν έβγαλε ποτέ μία ανακοίνωση άκρος απειλητική όπως έχει βγάλει για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Έτσι. Η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το 65-70% των Ελλήνων έχουν φιλορωσικά αισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στις δηλώσεις και του Μετβέντεφ και του Λαυρόφ. Το ότι στέλνει λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κορυφαίος διπλωμάτης για τους Ρώσους, έτσι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Σερέτη, ότι εμείς θα πρέπει να ταχθούμε, και σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και συνέχεια, θα πρέπει να ταχθούμε με αυτούς που θα μείνουν όρθιοι στον πλανήτη. Όχι με αυτούς που πάνε στον τάφο.
0: Εγώ βλέπω επίσης όμως, ότι επειδή λέτε αυτοί που θα μείνουν στον πλανήτη, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πνιγεί στην υπογενετικότητα. Βλέπω ότι οι Άραβες στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα σωματεία, συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένους τρομοκράτες κιόλας, γιατί στη Συρία έχουμε και τέτοια παραδείγματα να δείξουμε. Και βλέπω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του Ισλαμισμού, που γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί και εμείς όλο και λιγότεροι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η Ευρώπη πώς θα είναι μουσουλμανική Ήπειρος?
1: Η Ευρώπη το πιέζουν να γίνει μουσουλμανική, γιατί τους εξυπηρετεί το μουσουλμανικό ιδεώδες. Είπαμε, ο μουσουλμανισμός είναι πολιτική, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς μουσουλμάνους, έτσι, παρά χριστιανούς οι οποίοι είναι αντίφαση και αντιδραστικοί στην ιστορία τους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στις εθνικές κυβερνήσεις, και αυτό το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα.
0: Με ποιο τρόπο όμως, γιατί αυτή η πολιτική που λέτε...
1: Θα κλείσουν οι ροές.
0: Δηλαδή τι εννοείται θα κλείσουν οι ροές?
1: Τη γραμμή αυτή την έχει δώσει ο Τραμπ. οι ροές θα κλείσουν. Σταματήστε τη μετανάστευση. Ο Έλλον Μάσκ φωνάζει τόσο καιρό.
0: Εντάξει, αυτά τα φωνάζει ο Έλλον Μάσκ, ο οποίος είναι τελείως μασόνος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί βλέπουμε το Μάσκ ως κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι την Ελλάδα δεν τη στηρίζει, εφόσον έχει γίνει ο μεσάζοντας και αγοράζουμε πετρέλαιο εμείς πολύ ακριβότερα. Γιατί να μην αγοράζαμε κατευθείαν από τη Ρωσία? Δηλαδή, βάλαμε στο κεφάλι μας και ένα μεσάζοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτός ο θαυμασμός απέναντι στον Τραμπ και στο Μάσκ. Δεν μας έχουν βοηθήσει, κύριε Κάλλη.
1: Πολύ ωραία, προβοκατόρικη η ερώτηση.
0: Δεν είναι προβοκατόρικη, είναι η ομοία αλήθεια. Είναι η ομοία αλήθεια. Εγώ δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Είναι η ομοία αλήθεια. Μεσάζοντας πλέον έχει γίνει ο Αμερικανός και η Ελλάδα δεν παίρνει κατευθείαν πετρέλαιο, φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
1: Δεν μπορεί, κυρία,
0: και παράλληλα ο Μάσκ δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κάνει διαλογή ο Τραμπ, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί μπήκε στη μέση τότε, γιατί δεν αφήνει την Ελλάδα να προμηθεύεται κατευθείαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία?
1: Δεν μπορεί να την εξαιρέσει, κύριε Σερέτη, θα τον εφάνε ζωντανό όλοι οι υπόλοιποι.
0: Άρα
1: πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
0: Υπάρχει φόβος.
1: Εμάς όμως μας βάζει στο πεδίο το διαφορετικό, μακροπρόθεσμα, όταν λέει ότι ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Με ποιο τρόπο? Και σε όλο αυτό παίζουν ρόλο και οι Ισραηλινοί. Και οι Ισραηλινοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Γιατί άμα πάρουμε τώρα τον Τραμπ, να σας τα πω έτσι ευθέως, ο Τραμπ,
1: ναι,
0: τι είναι, να πιώνει των Ισραηλινών είναι, γιατί άμα ανοίξουμε και τα αρχεία του Epstein, για να το πάμε τώρα με ρεαλισμό.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Ό,τι που είναι Ισραηλινοί θα γίνει. Δηλαδή, ποιο Τραμπ τώρα και ποιο Μάσκ.
1: Βεβαίως.
0: Άμα το Ισραήλ αποφασίσει συγκεκριμένα πράγματα, καληνύχτα και Τραμπ, καληνύχτα και Μάσκ, και να είχαμε να λέγαμε.
1: Καμία αντίρρηση, κύριε.
0: Βέβαια τώρα, δηλαδή αντίρρηση. Πρέπει να τα εξετάζουμε όλα.
1: Αλλά και τι να κάνουμε, να παραμείνουμε στην Ευρώπη?
0: Να είμαστε ρεαλιστές, δεν είπα εγώ να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ είπα οι λύσεις που θα προτείνουμε και οι αλήθειες που θα λέμε να συμβαδίζουν με το ρεαλισμό. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα, τι στόχους έχει το Ισραήλ, κύριε Κάλλη?
1: Το Ισραήλ, έχουμε ξαναπεί ότι μας έχει ως πλαν B. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει εκεί, να έχει ένα ασφαλές βήμα πίσω. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κανένα.
0: Εγώ αύριο μεθαύριο, κύριε Κάλλη, βλέπω την Ελλάδα να μην είναι ίδια. Εγώ βλέπω εδώ πέρα το ότι έχουν δώσει golden visa. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζει κανένας αναλυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία, άσχετα που παριστάνουν ότι είναι εχθροί. Πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπάρξει χώρες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι εχθροί και τελικά συνεργάζονται κάτω το τραπέζι και κερδίζουν πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάνε να κόψουν την Ελλάδα στη μέση. Όταν βλέπω ότι η Θράκη πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα, το ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε είναι Τούρκοι, το ότι πρώτο κόμμα βγαίνει το Κίεφ, το όταν βλέπω το ότι έχουν δώσει golden visa και αγοράζουν 200 ευρώ το στρέμμα στον ευρώ, όταν βλέπω ότι οι Ισραηλινοί έρχονται και αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και χτίζουν συγκεκριμένα καταλήματα και έχουν συγκεκριμένη πολιτική σε ένα φτωχοποιημένο λαό και σε ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο έχει παραδώσει τα πάντα σε τρίτους, δυστυχώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, αν θα είναι Ελλάδα, αν θα υπάρξει διάσπαση κράτους, αν θα ονομαστούμε ή δεν θα ονομαστούμε. Για παράδειγμα φέρνω Νέο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Σκόπια που το ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία από την άλλη που εμφανίζουν κάτι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα γίνει κάτι ο Αμερικανός θα με υποστηρίξει και δεν θα με αφήσει στο έλεος του Θεού ανάμεσα σε αυτές τις υπερδυνάμεις?
1: Να σας πω κάτι, όλα αυτά που αναφέρονται δεν γίνονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 5 μαριονέτες εκεί πέρα που δεν περιμένουν την εντολή.
1: 5 μαριονέτες.
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει.
1: Εγώ μιλάω για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε 40 χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έρχεται ο Τραμπ και σου μιλάει για πατριωτισμό και για να αντιστραφούν αυτοί οι όροι. Δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατόπεδο.
0: Ναι, αλλά μιλάει για πατριωτισμό, αλλά πατριωτισμό για την Ελλάδα δεν βλέπω. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι ξένες δυνάμεις που υποτίθεται θα μας σώσουν και θα μας βοηθήσουν, μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Από τι θέλετε, από τις εξορίξεις θέλετε, από τις συμφωνίες θέλετε, από τα όπλα θέλετε, μόνο λεφτά ζητάνε, κύριε Κάλλη.
1: Δεν θα μας σώσει κανένας, ήταν ξεκάθαρο ο Ρούμπιο. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν δεν θυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εμείς θα
0: τι βήμα να κάνουμε εμείς? Ένα προτεκτοράτο είμαστε, Γάλλοι 10 εκατομμύρια, είμαστε όσο είναι η Κωνσταντινούπολη, είμαστε. Τι
1: εμείς
0: να κάνουμε κι εμείς?
1: Να δείξουμε συνοχή
10: να δείξουμε ενότητα.
0: Σε όλα ναι έχει πει ο άλλος.
10: Να διεκδικούμε.
0: Σε όλα ναι έχει πει ο άλλος.
10: Μα γι' αυτό πρέπει να καθαιρεθούν, κύριε Σερέτη. Πρέπει να καθαιρεθούν.
0: Γιατί ο επόμενος δεν θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός, κύριε Κάλλη, μου τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε όχι στους Αμερικανούς.
10: Όχι στους Αμερικανούς δεν θα πει, αλλά θα πει όχι στους Άγγλους, θα πει όχι στους Γάλλους, θα πει όχι στους Γερμανούς. Θα πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε το χέι, για να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που μας χρωστάτε. Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την αποσύρουμε. Η Αμερική δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Το Ισραήλ δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Εμείς γιατί κρατάμε την υπογραφή μας ακόμα.
0: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο αφελληνισμού. Ένα σχέδιο το οποίο αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Μπορεί να λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω την άποψή του. Μπορεί να λένε όλοι ό,τι γουστάρουν να λένε. Και εγώ λέω τη δική μου άποψη, κύριε Κάλλη. Ένα λεπτό δώστε μου. Γιατί εδώ πέρα εγώ πάω με τα γεγονότα. Πάω με το ρεαλισμό και την επικαιρότητα. Δεν πάω ούτε με το Μάσκ, το μασόνο. Δεν πάω ούτε με τον Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στα έγγραφα του Epstein. Εγώ πάω με τα γεγονότα και ασχολούμαι μόνο με την Ελλάδα και το εθνικό συμφέρον. Βλέπω
10: για
0: να ξεπουλιούνται, βλέπω να ξεπουλιούνται τα πάντα, κύριε Κάλλη. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Έρχεται διάσπαση κράτους. Και εκεί ο Έλληνας θα πεινάσει. Ο Έλληνας θα αναγκαστεί να φύγει. Και ποιοι θα μείνουν εδώ? Οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους θέλουν να τους εγκαταστήσουν σε χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουν εδώ πέρα οι νέοι επενδυτές, Ισραηλινοί, Τούρκοι και όποιοι άλλοι είναι, με τα τουριστικά τους καταλήμματα να παίρνουν τα λεφτά και τα κέρδη από τον τουρισμό και να τα πηγαίνουν στις χώρες τους. Ποια Ελλάδα! Δεν μπορώ να καταλάβω ποια Ελλάδα!
10: Για το ίδιο πράγμα ανησυχούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Δεν όλα οι εισαγωγές μόνο είναι! Και εδώ πέρα ακόμα να σας πω και κάτι, ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αυτός που συλλέγει τα κάποια λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο ΑΕΠ, το γελίο ΑΕΠ για την Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Η αλεία τελείωσε. Τα λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία τα συλλέγουμε οι φορολογούμενοι. Πού είναι ο Μάσκ εδώ πέρα να βοηθήσει? Που σφάζανε και δεν έβγαλε άχνα. Πού είναι ο Τραμπ να βοηθήσει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με αυτά τα ιερά χώματα, κύριε Κάλλη? Δεν μας βοήθησαν
10: μας
0: ποτέ.
10: Το λέει καθαρά.
0: Δεν πάνε να λέει, δεν βοήθησαν καθαρά. Στην πράξη. Τρισεκατομμυριούχος είναι ο άλλος. Δεν βοήθησαν στην πράξη.
10: Τι να βοηθήσει στην πράξη, ό,τι και να βοηθήσει τώρα με αυτή την κατάσταση, το κέρδος θα πάει στη Γερμανία και το ξέρει.
0: Ποιο κέρδος, άμα βοηθήσει την Ελλάδα ο Αμερικανός και θέλει όντως να επενδύσει στο σωστό τρόπο και να γίνει ισχυρή η Ελλάδα, μπορούσε να το κάνει. Ποια Γερμανία?
10: Το κέρδος, ό,τι και να επενδύσει εδώ, είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι εφοπλιστές, κύριε Σερέτη.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, κύριε Κάλλη. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε εξορίξεις. Γιατί θέλουν μερίδιο. Δεν είναι φίλοι μας.
10: Εγώ επιμένω ότι έχουμε μία διαφορά στην αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά. Και σας ξαναλέω, ό,τι επένδυση και να γίνει στην Ελλάδα θα παίρνει βιδάνιο, θα παίρνει μερίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επενδύουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε ο Elon Musk, ούτε άλλοι μεγάλοι. Εγώ βλέπω, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν δώσει εξετάσεις στην υποτέλεια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Εγώ θεωρώ το ότι η Ελλάδα είναι πλέον όχι κατεστραμμένη. Η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Δυστυχώς, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, μπας και πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν. Βλέπω ότι γεννιούνται 60.000 παιδάκια και πεθαίνουν 140.000 Έλληνες. Και αργά ή γρήγορα, με βάση τα στατιστικά, μακροχρόνια θα αφανιστούμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτά βλέπω.
10: Ξέρετε,
0: και μπορεί να μην μπορούσε ο Έλον Μάσκ, που τον έχουμε κάνει πλέον εθνοσωτήρα το Μάσκ, δηλαδή να τρελαθώ, και τον Τραμπ. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό, το ακούω και από άλλους, όχι μόνο από εσάς, ότι θα μας σώσουν αυτοί που θέλουν να πούμε τα μισά από ό,τι έχουμε και τα περισσότερα βασικά. Δεν μας αφήνουν να κάνουν τίποτα, να κάνουμε τίποτα για να πάρουν μερίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, που τόσο αγαπάνε την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, δεν μπορούσαν να επενδύσουν στις ελληνικές οικογένειες και να δώσουν κάτι από τα τρισεκατομμύρια τους για να κάνουμε περισσότερα λεφτά και να μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες οικογένειες?
10: Δεν θα δώσει, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί πάλι κανένα. Η Γερμανία δεν θέλουν να κερδίσει η Γερμανία. Πώς θα κερδίσει η Γερμανία από το να κάνει ο Έλληνας περισσότερα παιδιά, πώς?
10: πώς θα κερδίσει από την αύξηση της κατανάλωσης, θα πάρει το βιδάνιο. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες. Πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα το δημογραφικό και της εθνικής αλλίωσης το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν ξανακάνει κυβέρνηση.

0: Το είχε πει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο ίδιος αυτός εδώ πέρα, ο τύπος, είχε πει στον Τραμπ το ότι εσείς μας βάλατε να πολεμήσουμε. Οι Αμερικανοί, εσείς μας βάλατε. Εμείς πήγαμε στην πρώτη γραμμή γιατί εσείς μας είπατε και δεν ήρθατε ποτέ. Αυτά είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική, κύριε Κάλλη.
1: Υπήρχε
0: δεν είναι φίλοι μας.
1: Υπήρχε σχέδιο και για τον πόλεμο, βέβαια, το οποίο είναι δημοκρατική και τα λοιπά, και προσπαθεί ο Τραμπ, έχει κόψει και τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τα έχει κόψει όλα, έτσι, δεν τους δίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν να δώσουμε, η συμμαχία των προφήμων μας πιέζει να στέλνουμε όπλα και τα λοιπά. Έτσι το βλέπουμε. Εγώ λοιπόν βλέπω ως εχθρό μου την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μακρηγορούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της συμφωνίας του Μαρόκου και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω μια συνέργεια των κυβερνήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμπόρευση. Εδώ βγήκε η Ούρσουλα και είπε ότι αποκάλεσε τη Μακεδονία με το όνομά της και δεν αντέδρασε κανένας κυβερνητικός παράγοντας. Που δεν βγήκε κανένας, δεν είχε ούτε το φάρος να κάνει μια πολιτική δήλωση και να πει ότι παρακαλώ ανακαλέστε, ανασκευάστε το λόγο σας, να σας επαναφέρουμε στην τάξη. Θα μπορούσε να το πει έστω και με διπλωματικό λόγο. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις.
0: Καλά, προφανώς δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εννοείται, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια υπάρχουν. Γιατί οι ξένες αυτές δυνάμεις στηρίζουν. Μπορεί να λένε δεν στηρίζουν, αλλά στηρίζουν. Και θυμάμαι τώρα που λέγανε πριν τις εκλογές, ο Τραμπ θα το ξυλώσει το Μητσοτάκι. Ο Τραμπ θα τον τελειώσει το Μητσοτάκι. Έχει περάσει μια 7 ετία και ακόμα περιμένω να ξυλώσουν τη διαφθορά στην Ελλάδα, κύριε Κάλλη. Ακόμα περιμένω.
1: Ο Τραμπ πάντως ήταν σαφέστατος. Το δόγμα του πολέμου του τραμπισμού δεν έχει αλλάξει. Οι Αμερικάνοι δεν ξεχνάνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Μητσοτάκης και πού ανήκει και από πού ελέγχεται. Έτσι. Και έχουν δώσει το στίγμα μέσω του Ρούμπιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Σερέτη.
0: Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, κύριε Κάλλη. Είναι σεβαστή η άποψή σας. Απλά και εγώ τοποθετώ τη δική μου για να μπορέσουμε να δούμε πού διαφωνούμε. Εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και αυτή είναι και μια υγιής συζήτηση. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Υγεία να έχετε, κύριε Κάλλη. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιελεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα

0: υψηλής ποιότητας, με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Κυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
3: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
6: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
14: Ο οργανισμό ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάτ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στο ΗΠΑ στη σύγκρουση.
15: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
14: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού για επιδείνωση από αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
17: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικίασης αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
22: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
24: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
25: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
24: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
26: Κι αν έχετε ζήσει,
24: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε? Γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε? Δεν φτάνει, ρε? Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό και καλώς ή κακώς ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φτηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μια αλέλαπα, όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πώς παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως LNG, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια, ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
0: Θα τελειώνουν δηλαδή.
1: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος. Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιληναίος. Ο κύριος Μυτιληναίος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα, έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
0: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
1: Σας το είπα και προηγούμενος, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, ή τι λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουν, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη με τα κύπτου. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος, συνδέστε τα όλα αυτά, λαοφιλής, ταγουδιστής Μαζονάκης, κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε την από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να σας το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση, και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG, ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει. Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα ως καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς ναι. Να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λίγη το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπαστάβρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
0: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
1: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τα κοχλεολύσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. αυτό που περιμένω να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένω να γίνει στο Ορμούς, δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον, τα Blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα, οι σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και με, φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
1: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται, πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό? Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
0: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος?
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών? Αυτές μπαίνουν μέσα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά...
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό. Καλύτερο. Ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι!
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
4: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
11: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641045544
11: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά? Πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα? Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε? Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown, θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά, και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων? Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό, για την ψυχική υγεία των Ελλήνων? Το έχετε ακούσει πουθενά?
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος. Δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους. Βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά. Τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι, τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαρυταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν οι πάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτή είναι η λύθη για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρησα. Κλείστε μου αυτή την απορία παρακαλώ. Παρανά γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο και φαγές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Σε μια και Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE. Πώς κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει. Μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν. Και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτοκίνητο βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία. Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί η ανακατανομή εντάξει να υπάρξει, αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες ρε τι είπα να κάνουμε? Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικοδόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομή, αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος κτλ. Ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Για συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά έρχονται τα χειρότερα και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, να μην μπορεί να σχεδιάσει, να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι, του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούν να το ελέγξουν απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων, τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν. Κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή. Τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Η εικόνα όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει. Ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή. Ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο. Κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί. Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν ερετό. Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν η Σάκη λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφτάνουν οι ΣΑΚΙ? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία έχει γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλου τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας. Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέχθηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ, στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site. Τέλος πάντων εδώ πέρα, τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο, λέγεται δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αημνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών. Και όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν μόνο δημοσκοπήσεις. Το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Εγώ είμαι πιο μικρός. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος λέει 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Μα όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πάρα. Δεν μπορούν να συγκριθούν πια. Αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουν, Αλίκη. Στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας, γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο, ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το δείτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές, τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά...

0: μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει, εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει, θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Της λέω, με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει, δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο. Δηλαδή, θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλος, τόσο κόστος. Για δημοτικός, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα πατανάικ τα οποία κάνουμε τόσο. Για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική, και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά, για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
0: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον, και με τον Αΐμνη στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασαλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασαλάκωτα.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκρανανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκρανανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Βρετανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντος σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων

0: και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την Αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την Ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκαρνανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκαρνανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκαρνανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκαρνανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλλιείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις ανταπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης τολοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 2641-058-314.
10: Και στο τριχονίδατravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
15: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας. Μάτια μου.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www. Profilevkada.gr.
3: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
9: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
12: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
11: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
12: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
11: Και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος.
13: Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
14: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
13: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 27 940.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
19: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
18: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
19: Κοίτα ποιον μιλάει.
18: Γιατί?
19: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
18: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
20: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
21: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης για την Υπεράσπιση της Ετωλοκρανανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκρανανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της μεγατεγκαλιάς.

0: κατάσταση στον Ρωμά, στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας, η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή, όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκαρνανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκαρνανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκαρνανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκαρνανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του ελιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλοιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλληλεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλληλείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλοιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης τολοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. Εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη. Και και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
21: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένου σπόρου και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσει, απεντομώσει και μηνοκτονίε, ζωοτροφέ αλλά και αναλύσει εδάφου και ελαιολάδου.
21: Είτε είστε επαγγελματία, είτε ερασιτέχνη, ελάτε στου ειδικού. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
22: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
23: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
22: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
23: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
22: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
23: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
22: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
23: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
22: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
23: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
22: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
24: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
0: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
14: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Τα FM Stereo.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο όραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάο Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντο σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Ετωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Ετωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει

0: το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκανανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκανανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκανανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκανανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκανανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αγλίας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Αιτωλοκανανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια.
3: Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα, ζουμερά, ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο... Βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
0: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
0: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
0: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
0: Γιατί?
9: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσιχνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
12: Όπως έστρωσες κοιμή σου, τελειώσα εγώ μαζί σου. Κι αν νομίζεις δεν ξεχνιέσαι.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχέας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντος σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με

0: σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκαρνανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκαρνανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκαρνανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκαρνανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίηση στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλλιεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλλιείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Αιτωλοκαρνανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
3: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
8: Κοίτα ποιος μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Μες στα χαράματα.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
8: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
8: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Γυροδικείο!
20: Γυροδικείο!
19: Γυροδικείο!
20: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των παρεμβάσεων. Με πορεία στο κέντρο του Αγρινίου συνεχίστηκαν το Σάββατο οι δράσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας. Η πρωτοβουλία εκφράζει την αντίθεσή της στην εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και επιδιώκει να αναδείξει τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τους διοργανωτές μπορεί να έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Οι δράσεις είχαν ξεκινήσει με συγκέντρωση και ομιλίες στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην Πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκαρνανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμεντοσωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία,

0: Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Αιτωλοκαρνανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Αιτωλοκαρνανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης γης και θάλασσας Αιτωλοκαρνανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της αιτωλοκαρνανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Αιτωλοκαρνανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επί χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της ορεινής Αιτωλοκαρνανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του ελιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο εκκινητοποίησης στο Μεσολόγγι. Οι αλλοιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλληλεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αγλίας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης τολοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή,
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
10: Σωτηρακόπουλος. δίνει λύσεις στη θέρμανση.
12: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
15: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
16: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
15: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
16: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
15: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
16: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
15: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
17: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
18: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
18: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
17: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
18: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
17: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα, ζουμερά, ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
6: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιον να μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin. Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
1: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο.
10: 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκαρνανίας εξαιτίας εργασιών για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα πραγματοποιούνται σε σημεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου, καθώς και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχέας και Ακτιού Βόνιτσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες και να συμμερφώνονται με την προσωρινή σημεία.

Δροσή και ομιλίες στην πλατεία Δημοκρατίας, ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στην πλατεία Δημάδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ζητήματα πολεοδομίας, τεχνικών έργων και ενεργειακού σχεδιασμού. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συνδέσουν τις κινητοποιήσεις της Ετωλοκρανίας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ευρυτανία. Νέο πρόβλημα με παλαιό αγωγό ομβρίων υδάτων καταγράφηκε στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η ζημιά εντοπίζεται στη γειτονιά Μενελάου, Κατσίκα και Καραΐσκου, λίγα μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί επικίνδυνη καθίζηση του δρόμου το Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για μετακίνηση τσιμέντος σωλήνων του παλαιού αγωγού με αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή νερού στο έδαφος. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη σταθερότητα του εδάφους. Για το ζήτημα υπήρξε παρέμβαση του Δημάρχου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να αποσαφενιστούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι κάτοικοι αναμένουν την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ζημιών στο δρόμο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης των Ρωμά στο Αιτωλικό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής επικαιρότητας η διαδικασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για ηλεκτροδότηση και βασικές υποδομές, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεση έχει κοινωνικές και διοικητικές διαστάσεις, καθώς απαιτεί συνεννόηση των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Με επίκεντρο την επιστήμη και την υγεία, το Μεσολόγγι φιλοξενεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου το 4ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας με τίτλο «Πύλη Καρδιάς». Η διοργάνωση έφερε στην Ιερά Πόλη επιστημονικές δραστηριότητες που συνδέουν την ιατρική γνώση και την ενημέρωση και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου. Η παρουσία ενός συνεδρίου με αντικείμενο την επεμβατική καρδιολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και ανάδειξης των εξελίξεων στον τομέα της καρδιακής υγείας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια του Μεσολογγίου, το οποίο επιχειρεί να συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψή της στον ιστορικό κήπο των Ηρώων αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη, καθώς ο χώρος συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η παρουσία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στον ιστορικό αυτό χώρο αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλης και τη δυνατότητα σύνδεσής της με σύγχρονες καλλιτεχνικές δράσεις. Ο κήπος των Ηρώων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικής μνήμης της Ετωλοκρανίας, προσελκύοντας επισκέπτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Μεσολογγίου. Μια σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της Ετωλοκρανίας έγινε γνωστή σήμερα, καθώς η UEFA τίμησε την αγρινιώτισσα Ελένη Κακαμπούκη για τη σπουδαία πορεία της με την ελληνική Ελλάδα γυναικών. Η Κακαμπούκη, η οποία έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έχει διατελέσει εμβληματική αρχηγός του, συγκαταλέγεται στις αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Η τιμητική αναφορά αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της και αναδεικνύει την παρουσία αθλητριών από την περιοχή μας σε υψηλό επίπεδο. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Αγρίνιο και συνολικά για την Ετωλοκρανία, καθώς προβάλλει ένα θετικό παράδειγμα συνέπειας, αφοσίωσης και μακρόχρονης προσφοράς στον αθλητισμό. Στην παλαιά αγορά του Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης γης και θάλασσας Ετωλοκρανίας. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο του νομού, δίνοντας βήματα στους τοπικούς παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προϊόντα της ετωλοκρανικής γης και θάλασσας, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στη σύγχρονη γαστρονομία. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη γνωριμία των καταναλωτών με τα προϊόντα της περιοχής και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την τουριστική ανάπτυξη. Για την Ετωλοκρανία, ένα νομό με σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ευκαιρία προβολής των παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων.
Εξελίξεις καταγράφονται στο Ρεμπεσό, όπου αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που απασχολούσαν επιχειρήματα.

0: χρόνια τον παιδικό σταθμό στην περιοχή. Η εξέλιξη αφορά μια σημαντική δομή για τις οικογένειες του χωριού, καθώς η λειτουργία των παιδικών σταθμών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων γονέων και την παραμονή των νέων οικογενειών στην Ήπεθρο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κοινότητες της Ορεινής Ατωλοκρανίας, όπου η διατήρηση βασικών υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής, ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Τα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο κινητοποίηση στο Μεσολόγγι. Οι αλλιείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν ψηφιακή δικτατορία και ζήτησαν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αλληλεία. Το ζήτημα αφορά άμεσα μια περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αλλιευτική δραστηριότητα, καθώς η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι γύρω υδάτινες εκτάσεις αποτελούν σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας για πολλούς κατοίκους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και οι ιδιαιτερότητες της παράκτειας και λιμνοθαλάσσιας αλληλείας. Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους αλλιείς και την πολιτεία, ώστε οι νέες υποχρεώσεις να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστου των Δήμων έθεσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ζητώντας από τη ΔΕΗ να διαθέσει φτηνότερη κιλοβατόρα για τις δημοτικές ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, του οδοφωτισμού και των υποδομών, το οποίο επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι καλούνται να καλύπτουν βασικές ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται τις ανταπάνες τους και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών. Το αίτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγγελία για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου από την τεχνική εταιρεία με έδρα την Αμφιλοχία δημοσιεύτηκε στην τοπική ειδησιογραφία. Οι αγγελίες απασχόλησης αποτελούν χρήσιμη ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής που αναζητούν εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορούν θέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αρχική αγγελία για τα ακριβή προσόντα, τις προϋποθέσεις πρόσληψης και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης Ατωλοκρανίας πραγματοποιούν ο Αστέρας Αγρινίου και η Ένωση Αγίου Δημητρίου, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα τις διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο μια δυνατή παρουσία. Το τοπικό πρωτάθλημα παραμένει σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ζωής του νομού, με τις ομάδες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές κοινωνίες, στους παράγοντες και στους φιλάθλους τους. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες αγωνιστικές θα αρχίσουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
7: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
17: Στη φρουτοπία οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30, στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
11: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413 04218.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.

0: Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
1: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645-026-062 και online στο www.profilevkada.gr.
1: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή

0: γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε, το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
0: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075.
9: Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Τι μπορώ να κάνω

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: παιδιά που ουρανία στρατηγάκι, ήθελα να μου σταλεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Μια την παλιά του προς τον σκόρερ, τη φεύγει ωραία. Μάλλον απευθεία σαν. Περαμακή γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
3: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Δευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. οικίων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων. Σουλίου 49. 26410-25776. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 2.

0: Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
1: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
1: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
0: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30, στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
1: Αφήσει! Αφήσει!
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayanda Silias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayanda Silias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
6: Dayanda Silias. Η τέλεια λύση.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:00.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

0: ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.